0: σε. Όσα μάει ακούει καλά, Γκανίνιο.
1: Δεν λένε ακόμα παλιγοϊλίγο. Μα είναι σαν έναν καμπά, κον κιν σαν είναι καλούα σα τάω, νε σαμαράν, σα μάει πανπαν.
0: Ακόμα είπα, ένα σερ. Αμπότ λαγκιούτ.
1: Νιλ αντραβακό, ογμα ο ναϊμασοκό. Τον άνβαια γιον τίγουαν.
0: Βάλα γιτά ον κουίκα τον γάνσερ. Καί ο άμαν τα ον κουμασάιον.
2: Μιτιόρ.
0: Κασαχτή. Μαλό αιτά ον κασα τίγουαν τα ον σερ.
2: Ναι τον κάνε λαγ νουίγι. Ήμουρο μόν πάει μόι νιάνι δεπίτα νουί.
3: Κισόρτη να λαγκόντ. Αν γκοστό να μόμα χεμπάω άνιμο μανόι.
2: Πιτό νουί.
0: Όσο μαν κουνό αγάκου για τον κάνιο άμαν τάον.
1: Πακά κούντα!
2: Μιτζούν!
1: Παϊσάντς! Παϊτάμ! Σούτλα οξυξίκα αντιμοξούτ σαν γεμπάι. Αγίτα καμό κελανάν! Ανάγλαμ μπίγιτ κεν Μισαήλ. Οξα καχύλαμ τάνον ειν τίγουαλα.
3: Οκέ,
1: μπος έμ. Κουνό αγάκου για τον κάνιο άμαν τάον. Isunod ka itong payag sa luyo nga bahin. Siksikan ninyo ang mayo!
0: Ano ang kuhin ko na may baon ako? Itong gagaw ka ni mo ang aking kinabuhi.
1: May bawaan ni kanon. Kung nagsulti ka ba giyod sa tinod? Alisto ka lang yun.
0: Kiyosa ka man di ay, sir.
1: Bangag sa ilong. Ako, si Major Gaspar.
2: Major, may nakuha kami mga senina o krasonis nga mo ikisulong ni Misael. Niya itong gidana mo siya sa... Siya ditong...
3: Katubag itong gyanan mo siya ni mo, boss ba?
2: Mo na, boss.
3: Ngum ni kisulong mo na, dito na mo nakuha sold sa usag ka kamali, boss, yung Major.
2: Mo na, boss.
0: Kinuhuko yung tao.
1: Baka kung kagyari ay manoy.
0: Oh, sir, utugan ako. Masulti na ko sa tinood.
1: Wala. Uwahin na ang tanan. May nakuha na kaming ebidensya nga ikaw ni ay ang nakaluwas ni Misael.
0: Di po at lang ang sumay kituhuan akong husto, sir.
1: Mahimong husto para ni mo. Apanda kong sayop, alang nako. Nakukag na imong kadaot o kahasol tungod sa imong kamahilab tanong.
0: Ayaw ko patya, sir. Maluhoy ka. Iti ko ang naitahon ko.
1: Pwes, pahuway og sayo. Tiguan! Da, mau kena'y angay ni mo. Hilabtanon ka!
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Καμό μωρή συμβουλό! Θα μα εγκαιματά ο κουκουσάκυλα!
1: Βακού και τρώσα μια άγουα η Ρίκη! Σα μας άκουγα μαχάν!
0: Μα έγκαρα η μετάρα! Να σε άλλο μην είναι! Μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα είναι, μα εί